0: Ωραία, σαν γυναίκα. Δηλαδή, σε τιμία, σε ένα λασικό, αγγεφά, σημαίνει, έλα, έλα, το.
1: Αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σπουδαίο, αλλά σ